Looking at Doors, τα Noah Khan, for 97 Bay, ο Ιδερλι Ρέι, αλετλί, τυχτή, το χρωσ, λαλμπουμ, τάχα, με τα μπις, γύρνε σίλα, εσύ, πλημ, χάμπαν, φάτε, αλετλί, σεμιχ, and then she fell in love. Ovviamente, ora disca popolare se mataha. Where is my husband? Maladit kit fister. Where is my husband? At the prova tete fulxahat. Wissa, l-stadio Remis uwa meta jirna xilas fulxahat. Infatti, dall-axar spot jawa edha toħroċ ma Michael B. Jordan. Izda xejn konfermat min jaf. Ekkux Michael B. Jordan u għalim ħabbar li ila tan tistenna jew le.